Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Μόνο Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 6. Και μια νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο. Έλα.

Διεθνή ημέρα των γυναικών στη διπλωματία, 24 δείχνει το ημερολόγιο. Ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα το 1821. Επίσης, σαν σήμερα να σας πω ότι γεννιέται το 1987 ο Μέση, ο γνωστός Λίονελ Μέση, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1949 ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ο γνωστός Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε και ως το αξίωμα του πρωθυπουργού της χώρας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω τη δήλωση της Ναταλίας Δραγούμη και αυτά που σας λέω χρόνια τώρα και δεν με πιστεύετε. Πώς μια τόπλες φωτογραφία σε παραλία της Ίδρας της άνοιξε την πόρτα για δουλειές. Σας τα είπα εγώ. Σας τα λέω εγώ ότι όποιος δεν έχει δουλειά βγάζει μια φωτογραφία τόπλες και αυτά με το μαγιό, τι ωραία που είμαστε εδώ και τσουπ τσουπ τσουπ μαζεύονται οι γαμπροί. Δεν είχε τίποτα χιδαίο και πρόστιχο. Όχι, μια τόπλες φωτογραφία τι να έχει, δεν είναι μια χαρά. Αξιοπρεπέστατη, είπε η Ναταλία Δραγούμη για την επίμαχη φωτογραφία. Τι να έχει, μια. Έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Σαν να βλέπεις, παιδί μου, δύο παιδιά στον υπηαγωγείο. Την ιστορία πίσω από την τόπλες φωτογραφία λοιπόν εξήγησε και είπε ότι είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα στρινγκ. Έτσι λοιπόν την φωτογράφησε ένας φίλος της γυμνόστηθη. Για ένα καινούριο περιοδικό. Μάλιστα. Τότε λοιπόν τι έγινε. Με ρώτησαν φυσικά. Θες να δημοσιεύσεις? Σου είπα δεν έχω πρόβλημα. Δημοσίευσέ την. Όταν δει ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λες Ζάλτα θα βάλεις στη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει είμαι η Ναταλία Δραγούμη, μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι να πούμε ρε παιδί μου. Άξιζε δεν άξιζε. Οκ. Εντάξει αλλά αν μείνετε χωρίς μια κορίτσια γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.

0: τόπλες.
1: Βλέπεις, παιδί μου, δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο. Την ιστορία πίσω από την τόπλες φωτογραφία, λοιπόν, εξήγησε και είπε ότι είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα στρινγκ. Έτσι, λοιπόν, την φωτογράφησε ένας φίλος της γυμνόστηθη για ένα καινούριο περιοδικό. Μάλιστα. Τότε, λοιπόν, τι έγινε. Με ρώτησαν φυσικά, θες να δημοσίευσαι, σου είπα δεν έχω πρόβλημα, δημοσίευσέ την. Όταν δε ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λες Ζάλτα θα βάλεις στη φωτογραφία, η Ναταλία Δρακόμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει, είμαι η Ναταλία Δρακόμη, μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία, η αλήθεια είναι να πούμε ρε παιδί μου, άξιζε, δεν άξιζε. Οκ. Εντάξει, αλλά αν μείνετε χωρίς μια κορίτσια, γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.

μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία, η αλήθεια είναι να πούμε ρε παιδί μου, άξιζε δεν άξιζε, οκ, εντάξει, αλλά αν μείνετε χωρίς δουλειά κορίτσια, γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης του Άκα. Χαχαχαχαχα, γελάω με την υπερπαραγωγή. Το stage των 360 μερών, σενάρια. Γελάει ο κόσμος πια με το Άκα και με τις συναυλίες της Βύση. Έρχεται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό και στόχο τους 250.000 κόσμο. Αυτά τα αυτά με τις δωρεάν προσκλήσεις από τα ραδιόφωνα και να είχαμε να λέγαμε και stage mates, κοινά η χορηγή τα λεφτά για να κάνουμε εμείς την κόμπλα μας, τελειώσανε. Θα κάνει μια συναυλία ο Αντώναρος, 250 θα είναι ο στόχος, θα μαζέψει 300.000 κόσμο και μετά οι επόμενες συναυλίες θα ξαναγίνουν στον Άγιο Μάμα το καλοκαίρι με φουλ κλαρίνο και έκο.
1: Μου

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία. Αυτή είναι ζευγάρι, παιδιά. Ο Ταραντίνο με την Κάλι Μινόγκ είναι ζευγάρι. Δεν ξέρω. Ο τίτλος και η υπόθεση του νέου project δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπροταγωνιστήσει με την Κάλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Οκ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

0: τελεία.
1: Η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία του David, του David Beckham, ο οποίος έχει μια, κάνει μια παραγωγή πια με λαχανικά και άλλα πράγματα και κρατάει στα χέρια του φασολάκια φρέσκα και γράφει «Το μέγεθος μετράει». Μπράβο, μπράβο. Δικές του καλλιέργειες με φασολάκια πια ο David. «Αγάπη μου, κοίτα αυτό», είπε αυτός. Εκείνη απάντησε «Wow», ενώ ο ίδιος συνέχισε «Αυτό είναι ένα φασολάκι», δείχνοντας το λαχανικό. «Αυτό είναι ένα απίστευτο μεγάλο φασόλι», είπε η Βικτόρια. «Ξέρεις, νομίζω ότι κάνουν διαγωνισμό για τα λαχανικά των ανθρώπων. Θα έπρεπε να το πάρεις σοβαρά μέρος. Είσαι τόσο επιτυχημένος». Στη συνέχεια ο Μπέκαμ απάντησε «Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου. Σε αγαπώ και όχι μόνο για το τεράστιο φασόλι σου». Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εδώ κάπου η κομπή γίνεται shocking.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
2: Λίγο χρόνο για μένα.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι απόστε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: People have re power. People have re power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Ναι, ναι, πιστέψτε με, σας λέω, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Ναι, ναι, ναι. You gotta get on the groove. Και φυσικά το στολί της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα ο κύριος Κώστας είναι εδώ στην παρέα μας. Είναι λοιπόν εδώ στην παρέα μας, πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Είναι και ζέστη και πολύς ο κόσμος, αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, σε ξεκουράζει.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Εδώ η καλή θέα που γιορτάζει σήμερα.

τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλή σας ημέρα. Εδώ από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Πώς θα γίνει.

Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Όση ώρα είμαστε εδώ. Ναι ρε Σακελάρη, καλά λέω. Όση ώρα είμαστε εδώ. Μη πω κάτι εγώ τώρα. Και αμέσως εσύ πιο... Εσύ και ο Άρης ο Κατσαβρίας. Μην αφήσεις.

Λοιπόν, για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί, εκεί. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ και σήμερα, πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας με πολλή μουσική, με θετική ενέργεια.

Έχουμε και λαϊκή σήμερα Τετάρτη. Όχι, το λέω. Μην πείτε μετά ότι το είπα και το κράταγα μυστικό. Γιατί για ποιο λόγο να το κράτησε μυστικό. Όλα γι' όλα. Να, ο φίλος μου Δημητράκης ο Κομνηνός εδώ είναι και σήμερα. Πρωινός. Μας έχει στείλει την καλημέρα του. Για να δω τι μας στέλνει σήμερα. Είμαι σίγουρος, λέει, πως το πρωινό ξύπνημα είναι η πουλή εφεύρεση των εταιριών καφέ. Καλημέρα. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Δημητράκη. Ναι, ρε φίλε. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη.

Τέταρτη παρακαλώ, σήμερα 24 Ιουνίου. Είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου. Είναι επίσης σύναξη του Ζαχαρία και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, Οσίου Ερίκου της Οξέρ, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ερίκος και ο Έρικ. Ναι. Να πούμε ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:03 πρώτα λεπτά. Ειδήσεις στις 8:51. Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες.

βέβαια φτιάχνουμε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Ενώ αν ψάξετε να πείτε κάτι αντίστοιχο, δεν νομίζω να υπάρχει. Των ανδρών στη διπλωματία. Το θέλουν αυτονόητα.

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3 σε Αργολίδα και Κορινθία, παρακαλώ. Σε περιοχές Κορινθίας, στην Ανατολική Κορινθία. Ως συνήθως.

Ναι, ναι, με τα Super Donna Στεφανάκης που γλυκένει τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο επάγγελμα. Καλημέρα στην ομάδα του Break FM και στον κύριο Γιώργο από το Φούρνο των Εξαμελίων. Ναι, ναι, καλημέρα και από εμάς τον κύριο Γιώργο. Και στον Γιώργο με τα Super Donna Στεφανάκης, αλλά και στον άλλο Γιώργο από το Φούρνο των Εξαμελίων που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, λέει και ο Γιώργος. Ναι, ναι, καλημέρα και από εμάς λοιπόν. Στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο.

Λοιπόν, θα έχει ο κόουτς εδώ. Και σήμερα στην παρέα μας, καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach. Καλώς ήρθες σήμερα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Καλή δύναμη. Να και ο G-Pap εδώ. Ο ένας G-Pap, ο άλλος G-Pap δεν ξέρω. Α, πολλών είναι δίνουν 30 φύλλα σήμερα. Πρέπει να έχει ψάξει πολύ για να το βρει αυτό. Για σένα που κάθε μέρα μου λες καλημέρα λέει. Γεια σου ρε Γιωργάρα, γεια σου. Ωραίος ο φίλος μου Γιώργος ο Παπάς. Ο G. George Παπάς. Καλή δύναμη εκεί στο συνεργείο Φανοπείο. Στο πεδίο Βολής. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος εδώ. Καλημέρα από το 152. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλό δρόμο και σήμερα. Ο Μάριος που είναι, έχει ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές.

Να και ο κύριος Τάσος εδώ. Καλημέρα Γιώργο, άργησα λίγο αλλά εδώ είμαι. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκπομπωσικών It's Here. Αφήχθη μόλις. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον Τασούλη και τα μάτια μας.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ με τις υπόλοιπες καλημέρες σας και με τον καιρό μας, ρε παιδιά, δούμε τι γίνεται. Κάπου έλεγε βροχή, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Πού είναι αυτή η θάλασσα? Ωραία. Πάμε να κάνουμε, λέει, το χθες να ζηλέψει το σήμερα. Καλημέρα, χαρούμενη Τετάρτη. Ωραία. Καλημέρα, Αγγελική, και εσένα. Πλέον σας ακούω, λέει, από το τρένο. Έπιασα δουλειά Αθήνα. Τώρα σας ακούω από εδώ, λέει. Α, τέλεια. Καλό δρόμο. Πω, πω, κάθε πέρα Αθήνα. Πω, νομίζω είναι μαρτύριο. Εμένα μου πεις να πηγαίνω κάθε μέρα στην Κόρινθο, δεν το μπορώ. Που είναι και κοντά, έτσι. Αλλά θα μου πεις σε νέο κορίτσι τώρα. Έχουμε και διαφορά ηλικία. Εγώ έχω και μια ηλικία α. Δυσκολεύομαι σε μετακινήσεις. Έμα. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ρε παιδιά, επιστρέψαμε.

Πάμε τώρα στις καλημέρες σας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα του. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και στον Υιό τον Χριστό. Με το Mercedes Turismo. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα λέει στον καλύτερο. Καλημέρα και στον κύριο Σιάρκα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αγγελική 2. Πού είναι αυτή η θάλασσα? Πάμε να κάνουμε, λέει, το χθες να ζηλέψει το σήμερα. Καλημέρα, χαρούμενη Τετάρτη. Ωραία. Καλημέρα, Αγγελική, εσένα. Πλέον σας ακούω, λέει, από το τρένο. Έπιασα δουλειά Αθήνα. Τώρα σας ακούω από εδώ, λέει. Α, τέλεια. Καλό δρόμο. Πω, πω, κάθε πέρα Αθήνα. Νομίζω είναι μαρτύριο. Εμένα μου πεις να πηγαίνω κάθε μέρα στην Κόρινθο, δεν το μπορώ. Που είναι και κοντά, έτσι. Αλλά θα μου πεις, σε νέο κορίτσι τώρα. Έχουμε και διαφορά ηλικίας. Εγώ έχω και μια ηλικία α. Δυσκολεύομαι σε μετακινήσεις.

Μερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα του. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και στον Υιό το Χριστό. Με το Mercedes Turismo. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα λέει στον καλύτερο. Καλημέρα και στον κύριο

Πού είναι αυτή η θάλασσα? Πάμε να κάνουμε, λέει, το χθες να ζηλέψει το σήμερα. Καλημέρα, χαρούμενη Τετάρτη. Ωραία. Καλημέρα, Αγγελική, και εσένα. Πλέον σας ακούω, λέει, από το τρένο. Έπιασα δουλειά Αθήνα. Τώρα σας ακούω από εδώ, λέει. Α, τέλεια. Καλό δρόμο. Πω, πω, κάθε μέρα Αθήνα. Νομίζω είναι μαρτύριο. Εμένα μου πεις να πηγαίνω κάθε μέρα στην Κόρινθο, δεν το μπορώ. Που είναι και κοντά, έτσι. Αλλά θα μου πεις, σε νέο κορίτσι τώρα. Έχουμε και διαφορά ηλικία. Εγώ έχω και μια ηλικία Α. Δυσκολεύομαι σε μετακινήσεις. Έμα. Λοιπόν, να και ο Μπιλμπιλ. Ζεστές καλημέρες. Καλημέρες στους ακροατές σου. Καλημέρες σε πρόεδρο και ναύαρχο, λέει. Καλημέρα και σε ένα Βασίλη μου. Ο φίλος ο Βασίλης ο Βασιλείου, γνωστός Μπιλμπιλ της καρδιάς μας για μας. Ούτε ο πρόεδρος ούτε ο ναύαρχος. Ο ναύαρχος έχει καιρό να μπει, γιατί δεν κυκλοφοράει τέτοια ώρα καθοδόν για να μας ακούσει. Και ο πρόεδρος εδώ είναι κάθε πρωί. Σήμερα κάτι, κάπου θα έχει περάσει να δει κάτι.

Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες καλημέρες σας. Γιατί τώρα επιτρέψτε μου να καλημερίσω τις τρεις γυναίκες της ζωής μου.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.
3: Break FM 100,8.
4: Έρχεται και ο Πανούλης.
5: Ναι.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα ζήσουμε έτσι έντονη στιγμή. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινώνησε μαζί μας τώρα. Μου λέει: Γιώργο, μόλις τώρα έφυγα από το καφέ του Καρά. Να ξέρεις ότι σε ακούνε εκεί. Μου λέει: Πες μια καλημέρα, σε παρακαλώ, από μένα. Και από σένα και από μένα, Χριστάρα, λίμωνο. Ναι. Καλημέρα. Εκεί στα παιδιά στο καφέ του Καρά. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Έτσι, καλή δύναμη, παιδιά.

Zigzag sok, zigzag sok. Λοιπόν, τώρα. Η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Τι γίνεται με τον καιρό μας? Έλατε. Μας κάνει κολπάκια, κολπάκια μας κάνει. Έρχεται και τώρα η Ακρόπολης. Από αύριο λοιπόν, νομίζω έχουμε ξεκινήσει να ζούμε στο παλμό του Ράλι Ακρόπολης, αλλά από αύριο πιο ενεργά. Αύριο βράδυ είναι και η συναυλία του Πέτρου Ιακωβίδη, εκεί που θα φύγουν τα πληρώματα, που θα φύγουν τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα του Ράλι Ακρόπολης από το λιμάνι της Κορίνθου. Θα περάσουν στην ιδέα απέναντι για να ξεκινήσουν τις ειδικές διαδρομές. Θα διανυκτερεύσουν εν πλώ, παρακαλώ. Ωραία.

Τετάρτη σήμερα, είπαμε 24 του μηνός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες είχαμε χθες, κυρίως σε Ήπειρο και Μακεδονία. Το είχαμε πει βέβαια, το είχαμε πει. Θα βρέξει. Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, άστατος καιρός επικράτησε κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες της Τρίτης. Για να δούμε πού έριξε βρόχα χτες. Τη μεγαλύτερη βροχή την έριξε στο δασοχώρι Γρεβενών, 31,8 χιλιοστά. Στη συνέχεια στο επισκοπικό Ιαννίνων. Καλά, εκεί πάντα βρέχει όμως. 21 χιλιοστά βροχής. Στο Καλονέρι Κοζάνης 22 χιλιοστά. Στο Τέρνοβο Ιωαννίνων 19 χιλιοστά. Στα Πράματα Ιωαννίνων 17 χιλιοστά. Στις Μουριές Κιλκής 16,6 χιλιοστά. Στο Χειρόνευρο Κοπίου 16,4 χιλιοστά. Και στο Τσοτήλι Κοζάνης 15,6 χιλιοστά. Αυτά λοιπόν για χτες, για σήμερα. Θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Λέει μάνα μου κάτσε αυτό για να φασφαλιάζεις, θα μπάξω τα ίδια. Κάτσε αυτού μέσα στο σπίτι. Αυγείς έξω να κολλήσεις κορονοϊό. Κάτσε μέσα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.
9: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
12: Καλημέρα σε όλες και όλους.
13: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Να καλημερίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είπαμε για το Χστάρο ότι θα πάει, ότι πήγε μάλλον στο καφέ του Καρά. Δεν είπαμε όμως ότι τώρα βρίσκεται ήδη στη Λαϊκή, εκεί στο φίλο του Χρήστο Μελέτη. Ναι. Το λέμε. Πάμε. Όλα και όλα.

καλημερίσουμε το φίλο μας τον Βασίλη το Σημειοφόρο που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα σε όλους, στον Άρη και στον Μπίλι από το Ήλιον και στον Γιώργο από τη Βέρεια. Α, να λοιπόν. Πανελλαδικές καλημέρες. Καλημέρα και από εμάς τα παιδιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα καλημερίζει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Ο Άρης σήμερα, να το πω τώρα έτσι, θα το πω με μεγάλη μου χαρά, θα τον αγγείλω. Ο Άρης σήμερα κοπάνα. Δεν είναι και ο Σταύρος να τη σημειώσει. Πιστεύω να μας ακούει ο Σταύρος να σημειώσει την κοπάνα του Άρη για να τη θυμόμαστε κάτι καλά. Το κομπανατζή. Άκουσε εκεί. Μόλις λείπουμε εμείς ένα-δύο λεπτά, αμέσως κοπανατζή μας ανεβάζει, κοπανατζή μας κατεβάζει. Ο άλλος που λείπει όλη μέρα σήμερα, εδώ σας θέλω. Ο άλλος λείπει όλη μέρα σήμερα. Ο Άρης, ο Κατσαβριάς, με το 109 Πούλμαν. Τουκτέλ.

Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου, αναμένεται άστατος καιρός στα υπηρετικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Σχετικά υψηλές κατατόπους θερμοκρασίες, μελτέμι όμως με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Εντάξει, μωρέ δροσούλα είναι. Και άμα κουνάει λίγο το βαπόρο, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα θα μου πείτε τι δεν πειράζει, Γιώργο. Μερικοί ζαλιζόμαστε. Εντάξει, σε αυτό έχετε δίκιο.

Λοιπόν, πιο αναλυτικά. Στα επιρροτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξαίρεση τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και στη Στερεά, που θα επηρεαστούν ελάχιστα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα, παρακαλώ. Όλα.

Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 17 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 18 έως 33 με 36, παρακαλώ, βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα από 18 έως 32 με 33 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 30 με 32 βαθμούς. Αλλά, υπάρχει άλλα. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη, οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε γρήγορα σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
1: Break FM 100,8.
2: Έτσι, έτσι, έτσι, επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι, σας λέω, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Όλη μέρα. Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο εδώ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα το κρατήσω, να το διαβάσουμε λίγο αργότερα, να μην το χάσω. Λοιπόν, γιατί πρέπει να σταματήσει πια αυτό που γίνεται με τον Κριστιάνο και τον Μέση. Η σύγκριση δηλαδή των δύο. Απλά να είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί. Πώς θα γίνει, δεν είμαστε τυχεροί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Έτσι. Πάμε να δούμε πρώτα τι παίζει εκτός των σύνορων για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται και εδώ και πότε θα βρέξει. Γιατί είχαμε πει θα βρέξει σήμερα, αύριο, πότε. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Το αν υπάρχει ακόμα το σύννεφο, έτσι, πάνω μας απειλεί. Λοιπόν, πάμε πρώτα εκτός των σύνορων να δούμε τι παίζει. Α, έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 3 βαθμοί, οριακά πάνω από το 0 και είναι στο Πούντα Ρένας στο Τσίνι. Ενώ η υψηλότερη, περιττό να σου πω ότι έχουμε και Ντουμπάι σήμερα. Λοιπόν, άκουστε. Περιττό να σου πω ότι έχουμε Ντουμπάι. 42 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ντουμπάι. Έχω πάει. Δεν λέει η κυρία στη διαφήμιση. Έχω πάει. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά σήμερα. 39 βαθμοί υψηλότερη με τη χαμηλότερη. Μπράβο, χαίρομαι. Για να πάμε όμως από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι θα συναντήσουμε σήμερα. Είπαμε 3 βαθμούς αυτή την ώρα στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι, οριακά πάνω από το 0. 8 βαθμούς πάνω από το 0 στο Χόμπαρτ στην Αυστραλία. Δεκατρείς βαθμούς αυτή την ώρα στο Σαν Φραντζίσκο. 14 βαθμούς αυτή την ώρα στο Όσλο με λίγα συννεφάκια. 18 βαθμούς στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βαρκελόνη με καθαρό τον ουρανό. Ούτε συνεννοημένοι να ήταν. 23 βαθμούς στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στο Τόκιο στην Ιαπωνία αυτή την ώρα. 23 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 βαθμούς στο Αμπιτζιόνο αυτή την ώρα. 25 βαθμούς. Όχι, 28 είναι. Στο Μαϊάμι. Μπράβο. 33 βαθμούς στο Μπρουνέι. 37 στο Λας Βέγκας. Και 42, όπως σας είπαμε πριν, στο Ντουμπάι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Ωραία, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων.

0: Break FM 100,8.
1: Α, ωραία, σαν καραμέλα. Γλυκιά σαν καραμέλα. Καλή σε καραμέλες, έτσι. Και όταν σε κερνάει η φουρέιρα καραμέλα, εντάξει. Δεν μπορεί να αρνηθείς, παιδιά. Δεν μπορεί να αρνηθείς. Όχι. No, no, no. Δεν μπορείς. Λέμε τώρα. Δεν μπορείς. Τώρα. Θα σου πω τώρα τι γίνεται εδώ. Ναι, πρέπει να πάμε στις δικές μας θερμοκρασίες. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι παίζει.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα, πριν 17 χρόνια, το 2009, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία με 40 χιλιοστά βροχή στο Κυλκής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε ασθενείς βροχή στο Κυπουρείο Γρεβενών. Αλλά στην Αθήνα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, στους 35 θα φτάσει σήμερα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 31. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους, βροχές και καταιγίδες στα επιρροτικά, με τέμι με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αίγαιο και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνη σήμερα. Εδώ στην περιοχή μας, αυτή την ώρα, ο υδράργυρος είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια κίτρινη περιοδοποίηση, παρακαλώ, για καταιγίδα. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 3 το μεσημέρι σήμερα. Ναι, όντως βγάζει 3 με 7 από εκεί. Μετά όλα καλά. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, την Πέμπτη στους 31, την Παρασκευή και το Σάββατο στους 32, την Κυριακή και τη Δευτέρα στους 31, την επόμενη Τρίτη στους 32, την επόμενη Τετάρτη στους 33, την επόμενη Πέμπτη στους 31 και την επόμενη Παρασκευή στους 30, παρακαλώ. Αυτά με τον καιρό μας. Πάμε στο time out και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η, 25 Ιουνίου, το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την ΕΚΟ Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
12: Καλημέρα!
2: καλημέρος στη μεγαλύτερη.

Έτσι, έτσι, έτσι. Για πάμε, πάμε παιδιά, πάμε. Πάμε να ανέβουμε λίγο, λέω. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι πρέπει. Με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Ναι, καλά ακούσατε.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λοντρακή με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στόλι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας και όλη η ομάδα του εδώ. Ναι, ναι, ναι. Όλο το θύμα εκεί. Που φυσικά το Λουτράκι έχει αρχίσει και ζει στο παλμό του Ακρόπολης, του Eco Rally Ακρόπολης. Και θα συνεχίσει και η Κόρινθος αύριο το απόγευμα. Έχει να γίνει πανικός. Και φυσικά ο Break FM που έχει ξεκινήσει ήδη. Γιατί το ραδιόφωνο μας, ο Break FM, είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Τώρα που επέστρεψε το Eco Ακρόπολης Rally στην Κορινθία, επιστρέψαμε κι εμείς. Πρωινό στους 100,8 και στον Break FM. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Ναστούλης. Όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, εδώ συνεπείς το ραντεβού μας από την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου,

τελείωσε με τον κύριο Βρύνη. Ναι, γιορτάζει η ενορία μας σήμερα εδώ, η ενορία του Break FM και του Corinthians News. Πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιεργούντος του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθη κυρίου Παύλου, σήμερα στον ενοριακό ιερό ναό Γενεσίου Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καλλιθέας. Πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο χτες λίγο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε χθες το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, προεξάρχοντος του ιεροκήρυκα στη Ιερά Μητροπόλεως Κορίνθου και καθηγουμένου της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Παναγίας Πάντων Χαράς Καλετζίου Κορινθίας, πάνω σε ολογιωτά του Αρχιμανδρίτη Πατήρ Ανθίμου Παπαλεξόπουλου, στον πανηγυρίζοντα ενοριακό ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Οικισμού Καλλιθέας Κορινθίου. Στην ιερή ακολουθία τελέστηκε η ετήσια αρτοκλασία του Πολιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Κορίνθου, υπέρ υγείας όλων των κατοίκων της Καλλιθέας, καθώς και λιτάνευση της ιερής εικόνας του Τιμίου Προδρόμου, στην οποία συμμετείχαν μαζί με το πλήθος των φιλαέρτων πιστών ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κ. Νίκος Σταυρέλης, και οι κάτοικοι Καλλιθέας, αντιδήμαρχος εθελοντισμού και νέας γενιάς κ. Γιάννης Καρκανάς και πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Γιώργος Δουρμελιώτης. Συν Θεό, σήμερα το πρωί η ιερουργία αυτή την ώρα και θα κηρύξει το κύριο το θείο λόγο στον εορτάζοντα ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Καλλιθέας Κορίνθου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος. Τώρα, βίντεο από την χθεσινή, από το χθεσινό εορτασμό και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι. Τι γίνεται, Χριστό? Τι γίνεται, παιδιά?

Την ανθρωπιά που αγκάλιασε ολόκληρη τη δομή, η παρουσία του ως άνθρωπος που κατάγεται από τον τόπο μας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός και η τέχνη έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους και να προσφέρουν στιγμές χαράς ανεξαρτήτως συνθήκων. Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου. Ευχαριστή θερμά εμάς για τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Τον κύριο Παύλο Βόζα, συνεργάτη του Μάρκου, Γενικό Διευθυντή Θεατρικών Επιχειρήσεων Μάρκου Σεφερλή, για τη σημαντική συμβολή του. Τον πιανίστα κύριο Βασίλη Κοντογιάννη για τη μουσική κάλυψη και τον απαιτούμενο ηχητικό εξοπλισμό. Την εκδήλωση τίμησα με την παρουσία του ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός κύριος Δίνος Νικολάου, καθηγητής στο Λύκειο του Μάρκου Σεφερλή και του Γιώργου Ναστούλη, ερασιτέχνης, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η οδοντίατρος κυρία Κατερίνα Δερβένη και η νοσηλεύτρια κυρία Μαριάνθη Κεφάλα. Επιπλέον θερμές ευχαριστίες προς τον διευθυντή του σοφρονιστικού καταστήματος Μαρίνο Σταύρου, τον αρχιφύλακα Γιώργο Μίχο και το σοφρονιστικό προσωπικό, καθώς καθοριστική σημασία υπήρξε η οργάνωση και ασφαλής διεξαγωγή της εκδήλωσης. Τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, μπορείτε να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, να δείτε και βίντεο όμως, έτσι, από την παρουσία του Μάρκου στις φυλακές, ή έτσι όπως λένε τέλος πάντων. Κάτσε, γιατί έχει έχουν άλλη ονομασία, τη σωστή ονομασία. Είναι ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα οικονομικών εγκλημάτων Κορινθίας.

πρώτη ανθρωπιά και χαρά με τον Μάρκο Σεφερλή στο δημοτικό σχολείο του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Κορίνθου. Ναι, ναι, ναι. Στο πλαίσιο της φετινής γιορτής λήξης, στο δημοτικό σχολείο που λειτουργεί εντός του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος οικονομικών εγκλημάτων Κορίνθου, για όσους δεν καταλάβατε, είναι οι φυλακές που είναι στην είσοδο του εθνικού σταδίου. Είχε την μεγάλη τιμή και χαρά να υποδεχθεί έναν καλλιτέχνη που η πορεία του είναι γνωστή σε όλους, τον Μάρκο Σεφερλή. Η επίσκεψή του είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο δημοφιλής κωμικός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παρουσιαστής κατάγεται από την Κόρινθο. Γεγονός που έκανε τη συνάντηση ακόμα πιο οικεία για όλους τους παρευρισκόμενους. Η εκδήλωση ξεπέρασε τα όρια της σχολικής μας τάξης, καθώς στη γιορτή συμμετείχε το σύνολο του πληθυσμού της φυλακής. Σε ένα χώρο που η καθημερινότητα αποκτά ιδιαίτερο νόημα, η παρουσία του Μάρκου αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για αποφόρτιση, επικοινωνία και αυθόρμητη έκφραση. Με το αστήρευτο χιούμορ του και την αμεσότητά του, ο καλλιτέχνης μετέτρεψε την αυλή του καταστήματος σε μια σκηνή γεμάτη γέλιο, αστεία και μουσική. Η εκδήλωση δεν ήταν μια απλή διαδραστική παράσταση, αλλά μια γιορτή συμμετοχής. Ο Μάρκος Σεφερλής κάλεσε τους κρατούμενους να γίνουν οι πρωταγωνιστές του δρόμενου. Πήραν το μικρόφωνο, μοιράστηκαν τραγούδια, χόρεψαν και συνέπραξαν επί σκηνής μαζί του, θυμίζοντάς μας ότι η τέχνη δεν έχει όρια και η ανθρώπινη επαφή είναι το πολύτιμότερο μάθημα. Με την απλότητα και την

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι.

Λοιπόν, έλεγα ότι κάνουμε προθέρμανση τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν, από τα αγωνιστικά του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι στη σκηνή με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει το θέαμα του κορυφαίου αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας με μια μεγάλη μουσική γιορτή θα φιλοξενήσει αύριο Πέμπτη το λιμάνι της Κορινθού. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι γιατί πέρσι είχα πάει στην οδό Τσιμισκή. Λοιπόν, στις 8 το βράδυ αναμένεται να καταπλέψει στο λιμάνι το πλοίο της Super Fast Ferries, το οποίο θα αναλάβει την μεταφορά των αγωνιστικών αυτοκινήτων και των πληρωμάτων του Eco Rally Ακρόπολης προς την Ιταία. Στα πλαίσια μιας από τις πιο ιδιαίτερες και εντυπωσιακές διαδικασίες διοργάνωσης. Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής διαδρομής στην Αθήνα, τα κορυφαία αγωνιστικά πληρώματα του κόσμου θα φτάσουν στην Κόρινθο, όπου τα οχήματα θα επιβιβαστούν στο πλοίο για το θαλάσσιο ταξίδι προς τη στερεά Ελλάδα. Η διανυκτέρευση των συμμετοχόντων θα πραγματοποιηθεί εν πλώ παρακαλώ προς την επανεκκίνηση του αγώνα το επόμενο πρωί. Την Παρασκευή το πρωί δηλαδή. Η εικόνα των αγωνιστικών αυτοκινήτων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, που συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Κορίνθου και να επιβιβάζονται στο πλοίο, αποτελεί ένα μοναδικό θέμα που θα κάνει το γύρο του κόσμου και θα φέρει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε άμεση επαφή με τους πρωταγωνιστές του θρυλικού Ράλι Ακρόπολης. Και όταν οι κινητήρες ηγήσουν, τη σκυτάλη θα πάρει μουσική. Ενώ το λιμάνι θα κινείται στους ρυθμούς του αγώνα, στις 9 τη σκυτάλη θα πάρει τη μουσική, ο Πέτρος Ιακωβίδης θα ανέβει στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο, μετατρέποντας την παραλιακή ζώνη της πόλης σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής και διασκέδασης. Η Κόρινθος γίνεται για μια ακόμα φορά σημείο συνάντησης αθλητισμού και θεάματος, φιλοξενώντας μια βραδιά που θα προσφέρει εικόνες για να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γιατί σε όλη την Ελλάδα, για σε όλο τον κόσμο. Η Κόρινθος υποδέχεται το Ράλι Ακρόπολης όπως αξίζει. Με εξωστρέφεια, δυναμισμό και μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή για όλους. Και ο Break FM θα είναι εκεί.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
10: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
11: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
11: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
11: Τηλέφωνο 27411-0381.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία.
0: Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους.
13: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ναι, καλά ακούσατε. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Ο Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Από τις 13 έως 30 Ιουνίου, η Κόρινθος θυμά με τα Παύλια 2026, τον προστάτη και ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος, Απόστολο Παύλο, με ορταστικές και λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό, συνθέτοντας μια μεγάλη γιορτή για την πόλη της Κορίνθου και για ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε η τελετή βραβεύσεως των μαθητών που διακρίθηκαν στον Παγκορινθιακό Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα το αποτύπωμα του Αποστόλου Παύλου στον τόπο μας, Κόρινθος, ο οποίος διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων, τον τομέα σχολικών δραστηριοτήτων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και το Γυμνάσιο Αθηκείων. Ο Σεβασμιότατος συνεχάρει θερμά τους μαθητές που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους συντελεστές της αξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι η μελέτη της ζωής, του έργου και της παρουσίας του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ιστορικής συνειδήσεως και υγιούς πνευματικού προσανατολισμού των νέων ανθρώπων. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, να βρείτε το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα, αλλά και βίντεο από τη βράβευση των μαθητών του Παγκορινθιακού Μαθητικού Διαγωνισμού, το αποτύπωμα του Αποστόλου Παύλου στον τόπο μας. Περισσότερα λοιπόν στο Corinthos News.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Ναι, ναι, το έχω έτοιμο. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα φιλαράκια μας, στους ταξίδες, εδώ στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου.

0: Break FM 100,8.
1: Μπράβο, μπράβο Κατερίνα. Κατερίνα Λιόλιου. Ναι, το κορίτσι.

Και πάμε τώρα να δούμε πώς ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες επιστημονικές ημερίδες από τα Παύλια. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες ημερίδες των Παυλίων 2026, τις οποίες διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, με σκοπό την ανάδειξη της προσωπικότητας του έργου και της διαχρονικής προσφοράς του Αποστόλου των Εθνών Παύλου στην Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, κληρικών, ακαδημαϊκών και πλήθος ενδιαφερομένων. Κατά την πρώτη συνεδρία με θέμα «Απόστολος Παύλος, αποδιώκτης Οικουμενικός Απόστολος», ο εδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αθανάσιος Μελισσάρης, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα «Η εμπειρία της Δαμασκού ως πρότυπο ποιμαντικής παρέμβασης και θεραπείας της προσωπικότητας». Ενώ ο Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, καθηγητής του ΕΚΠΑ, παρουσίασε την εισήγηση «Οι προς Κορινθίους επιστολές και η μαρτυρία των παπύρων». Ακολούθησε ομιλία του κυρίου Εμμανουήλ Καραγιοργούδη, κοσμήτορος της θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος ως μέτρο αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Στη δεύτερη συνεδρία με θέμα «Το πνευματικό έργο του Αποστόλου Παύλου», ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε το θέμα «Παύλια, συμβουλευτική ποιμαντική». Ενώ ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, κ. Δημήτρης Τούσουλης, αναφέρθηκε στο διαχρονικό μήνυμα του Αποστόλου προς την νεότητα με εισήγηση υπό τον τίτλο «Το έργο του Αποστόλου στη σημερινή εποχή. Τα μηνύματα προς τους νέους». Ακολούθησε εισήγηση του κυρίου Χρήστη Τσιρώνη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Προσκυνηματικές περιηγήσεις και η Παύλια παρακαταθήκη». Κατά την τρίτη συνεδρία με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος στον ελλαδικό χώρο», ο κύριος Βασίλης Τζέρπος, επίκουρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την ομιλία «Η σταθμή του Αποστόλου εν Ελλάδη», Νεάπολη, Φίλιππη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθος. Ενώ ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, καθηγητής του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε το θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η Κόρινθος». Τις εργασίες της ημερίδας ολοκλήρωσε ο εδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Παναγιώτης Μαυραγάνης, προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, με την εισήγηση «Τα Παύλια», τιμώντας τον Απόστολο Παύλο στην Κόρινθο. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε με την ημερίδα του Σαββάτου.

0: Break FM 100,8.
1: Αφού δεν είπες και τι δεν είπες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το Σάββατο τι έγινε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μερίδα με θέμα το νεομικό πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, η οποία προσέγγισε το έργο και την διδασκαλία του Αποστόλου μέσα από το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των θεσμών του σύγχρονου κράτους δικαίου. Ο εξοχότατος κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, επίδημος καθηγητής της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε το θέμα «Η ιστορική συμπόρευση της χριστιανικής διδασκαλίας με τα θεσμικά προγράμματα». Προτάγματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην πορεία εξέλιξης του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, παρουσίασε την εισήγηση «Νομοκανονικά στοιχεία» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ακολούθησαν εισηγητές. Η εισηγήση του κυρίου Θέμη Σοφού, τέως αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου με θέμα «Η αρχή της ηθικής απόδειξης στην ποινική δικονομία και το νομικό θεσμικό πνεύμα του Αποστόλου Παύλου». Του κυρίου Πέτρου Θωμαίδη, δικηγόρου με θέμα «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των νομικών αθετήσω τα ένομα δικαιώματα και η μορία του Σταυρού» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Καθώς και του κυρίου Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, δικηγόρου Παραρίου Πάγου, με θέμα «Η δικαιική υπόσταση της αγάπης μέσα από τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου». Το συντονισμό της ημερίδας είχε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κύριος Μιχάλης Ζαφύρης. Κοινή διαπίστωση όλων των εισηγητών υπήρξε η διαχρονικότητα του Παύλου Λόγου και η καθοριστική συμβολή του Αποστόλου Παύλου στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής ζωής, της κοινωνικής συνοχής και των αξιών που εξακολουθούν να εμπνέουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου ευχαριστεί θερμά όλους οι εισηγητές και συντονιστές που συμμετείχαν και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση των δύο ημερίδων. Ανακοινώνεται τέλος ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου θα προχωρήσει την έκδοση των πρακτικών των ημερίδων, ώστε οι εισηγήσεις και τα πορίσματα των εργασιών τους να καταστούν προσιτά στο ευρύτερο κοινό και να απολαύσουν πολύτιμη συμβολή στην παύλια έρευνα και θεολογική μελέτη. Η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε γρήγορα σε ένα time out. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέφουμε.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, για μας έλεγε να ξέρετε. Εδώ είμαστε. Να, ήρθε και ο κύριος Θωμάς εδώ με τις μεγάλες ώρες. Ναι, ναι. Καλημέρα Γιώργο. Ούτε αυτή τη φορά, φίλε, θα είμαι. Σε ζηλεύω πολύ, θα ήθελα να είμαι. Πρέπει να είμαι εκτός. Πάω, λέει, σε καραγκούνικο γάμο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Κύριε Θωμά, από την Παρασκευή θα είμαστε. Παρασκευή πρωί θα φύγεις. Εκεί θα είμαστε, στο Σέρβις Πάρκ, από την Παρασκευή το πρωί στις 8 μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Non-stop. Άντε, καλά να περάσεις. Και στα δικά σου. Τι είπα. Ποιος θα ακούει τη Γαλλιάντρα τώρα. Όχι, θα νομίζω ότι μου λες ότι γαμπρίζεις και τέτοια. Όχι, όχι, μπερδεύτηκα εγώ μπερδεύτηκα. Άρα κύριε Θωμά. Την αγάπη μου και στο δυο σας, καλά να περάσετε. Ναι, καλά να περάσετε. Και φάτε και κάποιο ψήδι για μένα.

Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για το Eco Rally Ακρόπολης. Με επιστροφή συμμετοχών λοιπόν. Ναι, συγγνώμη. Με επιστροφή στην Πελοπόννησο και ρεκόρ συμμετοχών. Να τα λέμε αυτά. Για να δούμε λίγο το λειτουργικό πρόγραμμα του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Είπαμε στο ξεκίνημα ότι σήμερα το πρωί ήταν στη Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καλυθέας Κορίνθου. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και στην Ιερά Παράκληση του Αποστόλου Παύλου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Και την Κυριακή το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Άσου. Να πούμε ότι φτάσαμε και στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Κορίνθου Αποστόλου Παύλου. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, μέγας πανηγυρικός συνοδικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου Β', πλαισιουμένου υποσυνοδικών και προσκεκλημένων Μητροπολιτών και Επισκόπων. Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους Ιερά Συνόδου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Ξόστομος. Και στις 9.30 θα γίνει η ιερά λιτάνευση της εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί τώρα, πανηγυρική πολυαρχαιωτική Θεία Λειτουργία. Και τη Δευτέρα το απόγευμα, εκκίνηση της λιταυτικής πομπής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρχαίας Κορίνθου. Στη συνέχεια με θεόρτιος πολυαρχαιρατικός Εσπερινός στο βήμα του Γαλλίωνος, στον αρχαιολογικό χώρο. Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Και τέλος, 30 Ιουνίου την Τρίτη, το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Λουτρακίου και λήξη των Παυλίων. Και μετά πάμε για προσκύνημα στην Παναγία της Θεάς. Πάμε στραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Ψάχνω να βρω και τραγουδάκι σύγχρονος.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία λοιπόν. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται, φίλες και φίλοι. Ναι. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται με τον πλούτο του Αριστοφάνη, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Έρχεται αυτό το καλοκαίρι, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των πόλεων που θα επισκεφτεί είναι και η Κορινθία και πιο συγκεκριμένα το Σοφικό στις 25 Αυγούστου, παρακαλώ. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Έρχεται αυτό το καλοκαίρι, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Μάρκος Εφερλής, Θοδωρής Ρωμανίδης, Γιώργος Λαμπάτος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Δάνης Νικολαίδης, Γιώργος Κοντογιάννης, το Γιωργάκι, Ελένη Χονδρογιάννη, Γιώργος Μαντάς, Εύα Αμερικάνου, Πάρια Θεοδόρου και Σταυρούλα Κουμεντάκου. Όλοι αυτοί λοιπόν που λέτε θα έρθουνε για τον πλούτο του Αριστοφάνη, ένα πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία, επικεφαλής και πρωταγωνιστή τον αγαπημένο μας Μάρκο Σαφερλή. Ξέρετε όλοι βέβαια την σχέση που έχω με τον Μάρκο, κάτι παραπάνω από αδέρφια τόσα χρόνια. Μια σχέση που κρατάει σχεδόν 50 χρόνια. Ναι, θα κάνουμε και πέτη, θα κάνουμε και γιορτή. Καλά τα λες, Μάρκο, καλά τα λες.

0: Είχε άλλα δύο. Δεν είχαν όνομα. Πρέπει να είναι ξενίκιαστα. Δεν τα χτύπησε. Θα πάω σήμερα το βράδυ να δω. Έτσι και τα έχουν νοικιάσει. Δεν θα κλείσουνε μάτι όλη νύχτα. Και θα κολλημένο το δάχτυλο βάρδα. Με τα έχουν νοικιάσει. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Δεν μου λες, μοσχέ.
0: Με μοντό.
1: Εδώ τελειώνει το τραγουδάκι.
0: Όχι, εκεί θα το τελειώσω. Μην το ξαναδώ το μωρό. Θα το απολαμβάνει.
1: Δεν το πιάσε το υπονοούμενο. Λέω ρε παιδί μου, εδώ τελειώνει το τραγουδάκι ή έχει κι άλλο?
0: Έχει κι άλλο. Τι έτσι ατελείωνε Λίαν από το όμως. Καταρχήν είναι τραγουδάκι, είναι τραγουδάρα, είναι 20 λεπτά όλο μαζί.
1: Έχει κι άλλο.
0: Βέβαια, τι λέμε τόση ώρα.
1: Για ρε

0: Όχι, ειδικά το Σουμπαρού σήμερα το βράδυ θα γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Γιατί είναι καινούριο στη γειτονιά, πρέπει να είναι τα λαβεριτζή της πρώην. Που σημαίνει ότι σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού θα πάψει να υπάρχει. Του βάλω φωτιά, του βάλω φόκο, θα γίνει φόκους σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού. Και αυτό που λέω τώρα είναι αλήθεια, δεν είναι Σουμπαρούφα. Σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού δεν θα υπάρχει. Θα το αφήσω μόνο τον κοτσαδόρο. Επειδή έχει και ένα τροχό που είναι αυτό, κρίμα είναι να μείνει παραπλησμένο. Να βάλει τον κοτσαδόρο, να το πηγαίνει. Αλλά σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού καπούτ. Παπαλά. Do you know παπαλά?
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Σουμπαρούφα. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 6 Ιουλίου είναι τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κορινθίας. Έτσι. Έξι είναι Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Με θέματα εμερίζεται διάταξη τα εξής. Επικύρωση των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των σωματείων. Εκλογή τριών γραμματέων πρακτικογράφων της Γενικής Συνέλευσης. Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1η Εβδόμου του 25 μέχρι 36 του 26, δηλαδή για τη χρονιά που πέρασε. Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της περίοδου από 1η Εβδόμου του 25 μέχρι 36 του 26, πάλι το ίδιο. Και έκθεση οικονομικού απολογισμού για την ίδια περίοδο. Έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο, όχι, από 1η 25 μέχρι 31 του 25. Υποβολή έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της περίοδου από 1η 25 μέχρι 31 του 25. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της ΕΠΣ Κορινθίας για χρήση από 1η 1η-1η-27 έως και 31-12-27 του χρόνου δηλαδή. Διαγραφή σωματείων και διάφορα άλλα θέματα. Να προσθέσουμε πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, μία ώρα αργότερα δηλαδή, στο ίδιο τόπο, στο Εργατικό Κέντρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΣ Κορινθίας. Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της ΕΠΣ Κορινθίας, όπως και κάθε άλλο που αφορά τη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΣ Κορινθίας και αναφέρονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Κορινθίας. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ωραία, πώς κλείνουμε σήμερα. Άστο να πάει, άστο, άστο, άστο.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινά η απόλαυση. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. St. Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
11: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα θα ξανάπουμε πάλι, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δεδιέ και κόσμο τα επιτρέποντος. Αύριο το πρωί θα δούμε τι θα γίνει τώρα και με την απευθείας μετάδοση από το Service Park του αγώνα στο Λουτράκι. Λοιπόν, ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Bye!
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Έχω Νέα της Τετάρτης, 24η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στην πιο αγαπημένη συχνότητα για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και φυσικά όσο βαδίζουμε προς το βαθύ καλοκαίρι, όπως το λέμε, τόσο και περισσότερο τα θέματά μας έχουν να κάνουν με τις διακοπές, με τα ταξίδια, με το καλοκαίρι ακόμα και μέσα στην πόλη. Πρώτη μουσική ανάσα και ερχόμαστε αμέσως μετά για να δούμε έτσι 10 ωραία μυστικά για να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι πρακτικά χρήσιμα και δροσερά όπου και αν βρισκόμαστε αυτή την περίοδο.
1: Έλα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

Tips λοιπόν για ένα καλύτερο καλοκαίρι. Πρακτικά, χρήσιμα και δροσερά. Και σκοπός του φετινού καλοκαιριού, θα έλεγα για όλους μας, είναι χαλάρωση, είναι ξεκούραση, είναι όμορφες και ανεκτίμητες στιγμές που θα περάσουμε είτε μαζί με φίλους, είτε μαζί με την οικογένειά μας, είτε μαζί με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη μας, αλλά και μόνοι μας. Όπως και να έχει αυτό το καλοκαίρι που είναι μπροστά ακόμα, και για τους περισσότερους Έλληνες από εδώ και πέρα μιλάμε για καλοκαίρι, από το τέλος του Ιουνίου και μετά. Αν θέλετε λοιπόν να πετύχετε αυτό το στόχο των καλοκαιρινών έτσι όμορφων στιγμών, θα έλεγα ότι θα πρέπει να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, γιατί με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα ακολουθήσουμε και κάποια έτσι μονοπάτια με κάποιες ωραίες, θα έλεγα, προτάσεις και ιδέες, για να δούμε το φετινό μας καλοκαίρι να γίνεται συναρπαστικό.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με πρακτικά θέματα και πρακτικές συμβουλές για το καλοκαίρι που έχουν να κάνουν με κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Πρώτα απ' όλα, ενυδάτωση. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χωρίς το πολύτιμο νερό. Όταν το σώμα μας το καλοκαίρι αναπτύσσει και υψηλή θερμοκρασία, το σώμα μας χάνει πάρα πολλά υγρά. Πρέπει λοιπόν να το ανεφοδιάζετε. Διαφορετικά θα έρθετε αντιμέτωποι με πονοκεφάλους, με ζαλάδες και όχι και τόσο ευχάριστα συμπτώματα. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέτετε έτσι και ένα φρουτάκι παραπάνω μαζί με το νερό. Εκτός από τα δροσιστικά που σας δίνουν πολλές βιταμίνες και συμβάλλουν και στην καλή διάθεση, πάρετε μαζί σας και στο τάπερ, στο γραφείο, παντού, έτσι ωραία φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Φάτε ωραίες φρουτοσαλάτες και ενυδατωθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δείτε τον εαυτό σας να αλλάζει. Αφήστε που θα αλλάξει και η επιδερμίδα σας με την κατανάλωση περισσότερων φρούτων το καλοκαίρι.

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η, 25 Ιουνίου, το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες, 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, να μην αφήσουμε και την κίνηση, όχι αυτή στο δρόμο, την άλλη. Λίγο να δουλέψουμε, λίγο με τη γυμναστική, με τα ποδαράκια μας. Πηγαίνουμε ένα περίπατο μόλις πέσει ο ήλιος. Είναι ωρίς το πρωί πριν να βγει ο ήλιος. Σηκωθείτε από την καρέκλα του γραφείου, κάντε μια βόλτα. Σηκωθείτε από τον καναπέ αν είστε στο σπίτι, κάντε μερικές διατάσεις. Το σώμα έχει ανάγκη από κίνηση για να νιώσει ζωντανό. Και εσείς αμέσως θα νιώσετε πιο αναζωογονημένοι και πιο ξεκούραστοι. Δεν μπορεί να μην έχετε ούτε λίγο χρόνο για μια μικρή βόλτα στην πόλη όταν δει ο ήλιος και αρχίζει λίγο και δροσίζει. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε όλοι λίγο ως πολύ να το κάνουμε. Να κλαις αυτούς που δεν...

Περάστε και λίγο παραπάνω χρόνο με τον εαυτό σας τώρα το καλοκαίρι. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι κάτι ενδιαφέρον που έχετε βρει στο ίντερνετ. Ό,τι γενικά σας κάνει να νιώθετε όμορφα και καλύτερα, κάντε το. Όταν αφιερώνετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να νιώσετε καλύτερα, θα είστε πολύ πιο κοντά σε αυτό που λέγεται καλοκαιρινή ευεξία, που είναι και το ζητούμενο. Γιατί είναι η ωραιότερη εποχή για να νοιαστούμε λίγο για τον εαυτό μας, τι έπαθα αλήθεια, η εκφωνήτρια, αλλά και για να νιώσετε ακόμα καλύτερα και εσείς με το περιβάλλον σας. Όσο πιο όμορφα νιώθεις μέσα σου, τόσο πιο ωραία φέρεσαι και στο εξωτερικό σου περιβάλλον.

Και πάμε να δούμε ένα ακόμα μια ωραία έτσι χρήσιμη συμβουλή για το καλοκαίρι. Ανακαλύψτε την πόλη από την αρχή. Αν τώρα που η πόλη αρχίζει να αδειάζει, νομίζω ότι είναι μια ιδανική συνθήκη, μια καλή ευκαιρία να πάτε στο αγαπημένο σας μαγαζί, που δεν βρίσκεται και εύκολα τραπέζι, να περπατήσετε στους δρόμους, να ακούσετε μουσική, να ανακαλύψετε νέες γειτονιές. Έχετε υπόψη σας ότι θα γίνουν και κάποια πολιτιστικά δρόμενα μέσα στο καλοκαίρι. Καλό θα είναι να ενημερωθείτε και για όλα αυτά και θα δείτε και την πόλη σας με άλλα μάτια πριν να φύγετε για διακοπές. Όσοι φύγετε για διακοπές, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: People have the power. People have the power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
0: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να κάνουμε κατά την περίοδο του καλοκαιριού είναι να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω και όχι λιγότερο. Λοιπόν, όσοι βάζετε τα κλιματιστικά το βράδυ και κοιμάστε, δεν κάνετε τι καθόλου καλά, θα έλεγα, ειδικά αν είναι στο ίδιο δωμάτιο. Τουλάχιστον βρείτε ευκαιρία να βάζετε το ξυπνητήρι σε ώρα που θα έχετε όντως ξεκουραστεί. Ευκαιρία να δείτε τι σημαίνει μεσημεριανή σιέστα. Να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω το μεσημέρι. Βοηθάει πάρα πολύ και ένα 40 λεπτό είναι αρκετό. Μην φανταστείτε και πολύ. Και μόλις ξυπνήσετε, θα είστε και ξεκούραστοι και αναζωογονημένοι και θα έχετε και όρεξη να περπατήσετε στην πόλη, να πάτε λίγο το βράδυ να πιείτε και ένα ποτό παραπάνω και να ξεκουράσετε και λίγο παραπάνω το μυαλό σας. Ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο μεσημεριανός το καλοκαίρι.

0: Μην ξεχάσετε να μείνετε λίγο μακριά από κινητά, από τάμπλετ, τώρα που μπαίνουμε σε μια έτσι πιο έντονη καλοκαιρινή περίοδο και θα έρθουν και οι άδειες, ακόμα και αν δεν κάνετε διακοπές. Θα εκπλαγείτε όταν διαπιστώσετε πόσο μπορεί να καθαρίσει το μυαλό με ένα μικρό διάλειμμα από τη μικρή φωτεινή οθόνη, και αυτό θα πρέπει να το κάνετε σίγουρα κατά τη διάρκεια της άδειάς σας, να απεμπλακείτε λίγο από κινητά και από τάμπλετ. Θα έλεγα επίσης ένα ακόμα έτσι tips για το καλοκαίρι, από τα tips του καλοκαιριού που μπορούμε να πούμε, είναι να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε σε δροσερά μέρη, να αποφεύγουμε τη ζέστη, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, και θα έλεγα να αποφύγουμε και την έκθεση σε περιόδεις ακτίνης του ηλίου που είναι ισχυρές από τις 10 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Εκεί μας λένε και οι επιστήμονες ότι δεν πρέπει να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Εμείς πάντα εκείνη την ώρα κάνουμε ηλιοθεραπεία. Πάντως από τις 4 και μετά το απόγευμα να ξέρετε ότι ο ήλιος είναι πολύ πιο ευεργετικός και το μαύρισμα είναι και πολύ ωραιότερο.
1: Μου

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Βεβαίως, λέμε για μια ακόμα φορά, δεν πάμε πουθενά χωρίς αντιλιακή προστασία. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές οι ακτινοβολίες πλέον. Προκαλούν εγκάβματα, οι ακτίνες έχουν πάρα πολύ. Οι διεισδυτικές ακτίνες του ηλίου μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη γύρανση, ακόμα και καρκίνο στο δέρμα. Οπότε, αν έχετε ευαισθησίες, αλλεργίες, προτιμήστε φυσικά αντιλιακά προϊόντα, αλλά πουθενά χωρίς το αντιλιακό μας, πουθενά χωρίς τα γυαλιά ηλίου και πουθενά χωρίς το καπέλο, το οποίο το χρησιμοποιούμε πάντα κατά τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας μαζί με τα γυαλιά ηλίου για αυτοπροστασία. Βόλτες στην πόλη, φίλες και φίλοι, πριν να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές ή πριν την άδειά μας, επιλέξτε σωστά μέρη, ανανεώστε λίγο τον εαυτό σας, φορέστε έτσι άνετα παπούτσια και κάντε βόλτες με το περπάτημα να μην είναι πάρα πολύ γρήγορο ούτε και πάρα πολύ αργό. Βοηθήστε τον εαυτό σας να νιώσει καλύτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού με βόλτες, με χαλαρή διάθεση και με το να αγαπήσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.

Και επειδή το καλοκαίρι είναι η τέλεια εποχή για να πάρουμε αυτή τη βιταμίνη D που οι Έλληνες δεν έχουμε και πολύ μεγάλη επάρκεια, και αν κάνετε μια απλή εξέταση αίματος, οι περισσότεροι είμαστε στα όρια. Η βιταμίνη D δεν είναι πάντα εύκολο να την έχουμε σε επιθυμητά επίπεδα, εκτός αν παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής, επειδή το σώμα μας την παράγει μόνο όταν έρχεται σε επαφή με τον ήλιο. Οπότε ο κόσμος δεν είναι εκτεθειμένος πια στον ήλιο όπως παλιότερα. Θα έλεγα ότι η βιταμίνη D, που είναι πολύ σημαντική για τη διάθεση, για τα δόντια, για τα κόκαλά μας, για το ανοσοποιητικό μας, και ανεβάζει και τις ανδροφρίνες στο σώμα μας, είναι μια πολύ καλή λύση για το καλοκαίρι. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ότι και το να πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρουμε 2-3 βιβλία για το καλοκαίρι, είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας, είτε κατά τη διάρκεια που είμαστε στο σπίτι το βράδυ και πραγματικά δεν έχει και τίποτα η τηλεόραση να δούμε, να τα λέμε και αυτά, εκτός από το Μουντιάλ όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι τον τελευταίο καιρό, να πούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να κατευνάζουμε λίγο το άγχος μας, το στρες μας, και να απεμπλακούμε και λίγο από την μπλε οθόνη του κινητού μας.

Να πούμε και κάτι ακόμα τώρα για το καλοκαίρι που βοηθάει πάρα πολύ, είναι στο να μπούμε στο διαδίκτυο και να δούμε ποια πολιτιστικά δρόμενα υπάρχουν στο μέρος που κατοικούμε. Και σίγουρα όπου κι αν είστε, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κάτι θα υπάρχει σίγουρα. Μην το χάσετε, μπείτε στη διαδικασία έτσι της ωραίας συνθήκης που λέγεται εισιτήριο και συναυλία με πάρα πολύ κόσμο γύρω σας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα Τετάρτη σήμερα. Και βέβαια να πούμε σε όλους ότι 24 του μήνα, δεν είναι σήμερα, 24, καλά λέω. Να πούμε σε όλους ότι το καλοκαίρι είναι μπροστά, είναι μακρύ, έχουμε πολύ δρόμο. Και βέβαια οι μετεωρολόγοι μας λένε για ένα δύσκολο Ιούλιο με πολλές ζέστες. Για να δούμε πώς θα είναι το πράγμα. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάντα εδώ μαζί στην αγαπημένη μας συχνότητα για να τα ξαναπούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Και βέβαια δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, δεν κλείνω χωρίς αυτό. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σου έχω νέα αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
3: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
3: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
3: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία.
8: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
10: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ πέρα Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας, με πάρα πολύ κέφι και φυσικά τα πιο trending sounds και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, επιτυχίες το σήμερα και εγώ επιστρέφω με πολλά νέα, trends και φυσικά social media hacks.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά όμως και τα νέα. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι ένα post που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες από την Κυριακή που ήταν η μέρα του πατέρα είναι το φανταστικό post που έβαλε η Μαρία Σολομού, παιδιά, για τον Μάριο Αθανασίου. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει μαζί ένα παιδί, έχουν χωρίσει, έχουν εξαιρετικές σχέσεις, είναι φίλοι, συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί. Και νομίζω ότι τα λόγια που έγραψε γι' αυτό τον πατέρα είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Μια υγιή σχέση ανάμεσα στους γονείς για να έχουν ωραίες οικογένειες. 39.000 likes λοιπόν μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μόνο τέτοια post θέλουμε και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Αναστασία λοιπόν αυτές τις μέρες, πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Ελλάδα, και λέω από την Ελλάδα παιδιά γιατί θα μου πείτε τρελή, δεν ξέρουμε την Αναστασία. Ξέρω όμως γιατί σας το λέω, γιατί μπορεί να μην το πιστεύετε αυτό που θα σας πω. Η πολύ γνωστή ελληνίδα τραγουδίστρια λοιπόν θα συνεργαστεί με την Ανίτα. 10 Ιουλίου λοιπόν θα βγάλουν το τραγούδι Λόκα. Θέλω να θυμίσω αυτό το σημείο, το ότι η Ανίτα, η οποία δεν μιλάμε απλά για μια γνωστή τραγουδίστρια, μιλάμε για μια τραγουδίστρια η οποία έχει full hype, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες επιτυχίες και η οποία κάνει συναυλίες πραγματικά γεμίζει στάδια. Πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανεβάσει ένα βίντεο της που άκουγε το μυστικό του τραγούδι της Αναστασίας και το χόρευε. Οπότε κάπου εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να επικοινώνησαν αυτές τις δύο. Και να, από 1,5 χρόνο μετά, έχουμε και συνεργασία. Μπράβο, θα πω σε αυτό το σημείο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τέτοια θέλουμε.

0: B-Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
3: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
3: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η, 25 Ιουνίου, το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.

Εδώ λοιπόν με τα καλύτερα αρώματα με νότες θαλασσινής φρεσκάδας και ναι κυρίες και κύριοι, υπάρχουν παιδιά πλέον αρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ trends από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα social media. Είναι 4-5 συγκεκριμένα αρώματα, συγγνώμη, τα οποία πραγματικά έχουν hype, πραγματικά δεν τα βρίσκεις πλέον και τα φορά άλλος ο κόσμος. Είναι κάτι που θέλουμε, όχι τόσο να μυρίζουμε ίδια με άλλους. Παρ' όλα αυτά μας σώζει παιδιά ότι έχουμε διαφορετικό pH οι άνθρωποι. Στο TikTok λοιπόν έχουν γίνει viral τα συγκεκριμένα, δεν λέω ονόματα λόγω τοποθέτηση προϊόντα. Αλλά αν θέλεις να ψάξεις μπορείς να πατήσεις πάρα πολύ εύκολα αρώματα ή diffusers και θα τα βρεις. Αντί να κλείσεις την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά trends, πολλά νέα παιδιά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως να θυμίσω πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι αύριο έχουμε ανοιχτό Instagram να μας στέλνετε τα μηνύματα με το τραγούδι, τα throwback που θέλετε. Παρακαλώ πολύ, ζητήστε μη σκούμπρια πραγματικά τώρα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και μία ωρίτσα ακόμα μαζί σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνις.

0: Be viral.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
11: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
11: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
11: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
12: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

πολλές επιτυχίες, πολλά νέα. Πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Θα μου πείτε, σε τρελή κορίτσι, μου λες για τη μουσική σου. Ναι, κυρίες και κύριοι, αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, θεματάρες και φυσικά, όπως βλέπετε, πάρα πολύ διάθεση. Η Τζόζεφιν λοιπόν έκανε δηλώσεις στον Θέμη Γιοργαντά, οπότε θα πάμε να τις δούμε σε ελάχιστα λεπτά και επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μίλησε η Τζόζεφιν για τη Eurovision και αποκάλυψε το ότι ναι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω. Πόσο πιο δυνατά να το πει και αυτό το κορίτσι, τέλος πάντων. Στείλτε την, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και performer, είναι και καλή παιδιά και νομίζω ότι γενικότερα θα δώσει το διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, να σας πω. Είστε στο Be Viral Radio Show και εννοείται θα είμαστε μαζί για 45 λεπτά και ακόμα ασταμάτητα.

επιτυχίες, νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η μουσική που επιλέγετε εσείς και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά κλειμή στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μισή ωρίτσα ακόμα. Επιτυχίες πολλές και φυσικά trending sounds που έχουν αφήσει εποχή. Η Βότκα με λεμόνι, λοιπόν, από Εύη Κουλ Κουβίνη έχει γίνει viral στο TikTok και κυκλοφόρησε βίντεο κλιπ και όλες αυτές τις μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει ένας χαμούλης. Αθηνά κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε πολλά ακόμα trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
4: Beach Club.
3: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
5: Φωτιά με φωτιά.
3: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
5: Λίγο χρόνο για μένα.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
6: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
3: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
3: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η, 25 Ιουνίου, το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες, 6945-996041.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com.
4: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

το αναδρομικά από Σταβέντο και Αλεσάνδρα Εράσιμοβ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι, παιδιά, έχει πάει στις 3,9 εκατομμύρια προβολές στο YouTube 12 χρόνια μετά. Γιατί αυτή είναι η δύναμη, παιδιά, των social media. Να κάνει trends και γενικότερα να κάνει viral τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι και παλαιότερα. Όπως viral έγινε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με την Ελένη Ράντου για τη συναυλία από εδώ στο Σαββατοκύριακο, που είδαμε πολύ ωραία βιντεάκια να κυκλοφορούν, όπου η Ελένη Ράντου τον κοιτάει πίσω από τη σκηνή, πολύ συγκινημένη, και σβήσανε και μία τούρτα για τα 79 χρόνια ζωής του. Άντε να τα εκατοστήσεις, Βασίλη μου. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτό ήταν και για σήμερα.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
0: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου. Και η ΕΚΟ δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: 24 του μηνού.
1: Φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας, Θάνο μου, καλέ.
0: Αχ, τι τραβάω, ρε παιδιά, πραγματικά. Λέω να ξεκινήσει η εβδομάδα χαλαρά, μαλακά.
1: Σίγα.
0: Και μου ταράζει τα μέσα μου.
1: Σε
0: μου ταράζει
1: κόσμο.
0: Γεια σου, Μερούλα, τι κάνεις, Μερούλα, πώς είσαι, Μερούλα.
1: Θάνο μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι, φίλη μου, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Τραγούδι, Μερούλα, τραγούδι.
1: Γεια σας.

0: της Αγίας, Αγία Τριάδα γιορτάζουν, έτσι, και πάμε στην επέτειο Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, αν θυμάστε την ταινία και εκείνη το τραγούδι, έτσι όσοι μου δει παλιοί. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων συμμάχων εχμαλώτο για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το 1987 γεννιέται ο Αργεντινός άσος Λιονέλ Μέσι. Μερούλα, μου κάνεις νόημα, θέλεις κάτι?
1: Γιατί να παίρνουμε δώρα σε αυτούς που γιορτάζουν?
2: Και τι να παίρνουμε?
1: Να μας κάνουν αυτή δώρα που τους θυμόμαστε.
2: Όποιος μας παίρνει δηλαδή, πρέπει να τους στέλνουμε και ένα δώρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μας πάρουν 100 τηλέφωνα, πρέπει να πάρεις 100 δώρα.
1: Όχι, ένα κάθε φορά. Ένα τηλέφωνο.
2: Όποιος προλάβει, ο πρώτος.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Η μία φορά του καθενός. Με πήρες εσύ ένα δωράκι. Με πήρε ο άλλος άλλο ένα δωράκι.
2: Ναι, άμα σε πάρουν 100 άνθρωποι.
1: Α, θα δίνω εγώ δώρα.
2: Με ποιο εγώ?
1: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω.
2: Α, πουλάκι μου, δεν μπορεί. Έχεις και ένα όνομα τέτοιο.

0: Βλέπεις δηλαδή. Τώρα, είμαι σε κάτι φόρουμ έτσι στο Facebook, σε αυτό το προπολεμικό φόρο Facebook. Καλά. Λοιπόν, και βλέπω κάτι όμορφα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια, κυρίως αυτά.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα παίρνουν, τα πετάνε μετά στους δρόμους, τα κακομεταχειρίζονται. Άμα δεν θέλεις, μην το πάρεις. Δηλαδή, μην το ταλαιπωρείς. Και αυτό ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα είναι.
0: Ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα, Βαγγελάκης, πλέον.
0: Ναι, εγώ έχω πάρει σκυλί και είναι γατή. Έχω δύο σε ένα.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Ψυχούλα είναι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε κάτι. Ότι έχει ψυχολογικά που είναι μαζί σου είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για μία ακόμα χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η, 25 Ιουνίου, το The Hellenicon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage, φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Στο σώμα σου.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Ρη ταυτότητα με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

0: διακοπές.
1: Και εσύ μαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Πού?
0: Να το πω.
1: Και γιατί να μην το πεις?
0: Να το πω, στην Εύβοια, στον Αγιώργη, εκεί.
1: Α, 14
0: χρόνια. Ωραία, αλλά εντάξει, πόσο πια να τον δεις τον Αγιώργη.
1: Τις πέτρες μάθατε όλες.
0: Όλες. Αλλά να σου πω κάτι, τώρα που σταματήσαμε.
1: Τώρα σου λείπει.
0: Μου λείπει.
1: Ανισόρροπη είσαι πάντα. Δεν το ξέρω.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνύματάκι σας, μόνο όμορφα μηνύματα θέλουμε, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και θα μας στείλετε εκεί το όμορφο μήνυμα.
1: Μην ψάξετε στο Instagram, δεν πάμε εμείς με τη νέα γενιά και τη μόδα, ούτε στο TikTok. Στο Facebook, εκεί σταθεροί.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει τον πατέρα μου που πήγαινε 14 χρόνια σε συγκεκριμένο σημείο.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Πού άλλο να είμαστε?
0: Πού
1: εδώ είναι η δουλειά μας, το σπιτάκι μας, οι αγαπούλες μας, οι ζουζουνίτσες μας, εσύ, εγώ, εμείς, εσείς και αυτοί.
0: Αχ, είπα ότι στρώσαμε λίγο.
1: Τι στρώσαμε, επειδή ξεκινήσαμε ήρεμα.
0: Ναι, λάθος.
1: Τίποτα δεν συμβαίνει. Καμία αλλαγή σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τίποτα, καμία.
1: Καμία, απολύτως.
0: Όπω τι πάθαμε.

Η σειρά σου δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες, Θάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα. Το λεμονάκι το όμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμολα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλει το χημικό, αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε, φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα, αν έχετε, να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος. Ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

0: Μάνα.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
12: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά.
0: Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
0: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι εδώ και σ' ακούω.
0: Είσαι εκεί και με ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις ακούσει για μια έρευνα που αναφέρει ότι στο σώμα μας υπάρχουν άχρηστα όργανα και που ουσιαστικά υπήρχαν στον άνθρωπο σε εποχές που σκαρφαλώνε στα δέντρα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ξέρω και ένα άχρηστο όργανο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το μυαλό μας.
0: Άχρηστο είναι το μυαλό μας?
1: Τι είναι χρήσιμο?
0: Σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους δεν είναι, ρε Μερούλα. Τέλος πάντων, η έρευνα είναι πραγματική. Πρώτη φορά αρχίσανε να το καταλαβαίνουν με μια έρευνα που είχε γίνει το 1860, δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω.
1: Α, τι ξέρεις αυτή την έρευνα?
0: Ναι, ας πούμε, η σκολικοειδήτη.
1: Α, την είναι... έχω βγάλει.
0: Κι εγώ. Αυτή λοιπόν είναι ένα άχρηστο μέρος, λέει, του εντέρου, το οποίο όμως χρησιμεύε τότε για κάποια συγκεκριμένη τροφή που τρώγανε και πήγαινε εκεί και απορροφούσε κάποια συγκεκριμένα συστατικά που τα χρειαζόταν τότε αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, ο άνθρωπος είτε αποθήκευε κάποια τέτοια στοιχεία εκεί, και εποχές που δεν υπήρχε να τροφή, αυτή η τροφή του έδινε, ξέρω εγώ, τις απαραίτητες βιταμίνες και όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σου διαβάσω τα υπόλοιπα.

0: Κύριλλη, κάποιοι μύες που και ένας συγκεκριμένος που είχε στον άνθρωπο και αυτή τη στιγμή λύσει το 10% των ανθρώπων, δεν υπάρχει πλέον. Κάποτε από ό,τι κατάλαβα ο άνθρωπος κούναγε τα αυτιά του όπως οι γάτες.
1: Α, και μπορούσε να ακούσει.
0: Υπήρχε ένας μυς στα αυτιά που μπορούσε. Τώρα λέει ο λαιμός του ανθρώπου έχει πια φτάσει ένα σημείο να γυρίζει ικανοποιητικά, οπότε δεν έχουν ατροφήσει. Δεν υπάρχει αυτή η μύες στα αυτιά και διάφορα τέτοια. Τα ήξερες αυτά?
1: Όχι, αλλά τώρα ξέρεις που μίλαγες, σκεφτόμουν ότι στην εποχή μου.
0: Ναι, τότε παλιά, ναι.
1: Τότε πριν κάνα 2-3 χρόνια που βγάζαμε όλοι σκολικογιδίτη και ήταν κάτι που το ήξερε, παιδί μου. Πώς είναι η ανεμοβλογιά που εξαφανίστηκε.
0: Καλά, δεν το έχουν κάνει, δεν βγάλει και όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, πολύ φοριόταν.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί πια είναι πολύ ρουτίνα, μου φαίνεται. Το κάνουν. Δεν είναι κάτι πολύ απλό.

0: Λουκάς, πες μου.
1: Όταν μία νύφη παντρεύεται στην Κίνα,
0: ναι.
1: Τι χρώμα φοράει?
0: Κίτρινο.
1: Γιατί?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Το κίτρινο
0: έτσι
1: του μίσους.
0: Απλά είδε, κάτι κοίταγα τώρα μια είδηση που θέλω να σου διαβάσω και φάνηκε σε μια φωτογραφία κάτι γραμμές κίτρινες και μου ήρθε το κίτρινο.
1: Όχι, παιδί μου. Το κίτρινο του μίσους.
0: Για πες.
1: Τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να πεις αφού δεν είναι το κίτρινο?
0: Μαύρο.
1: Γιατί πενθεί που παντρεύεται?
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως λευκό δεν φοράνε.
1: Δεν φοράνε σίγουρα γιατί είναι τσαγνότητα.
0: Μπλε.
1: Όχι, κόκκινο, τη αγάπη.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο.
0: Πού πάει σαν κόκκινο σκουφίτσα, καλέ, να παντρευτεί?
1: Γιατί δεν έχεις δει αυτά τα κόκκινα, τα ωραία με τα διαμάντια πάνω που φοράνε και τις αντέλες και τα βάζουν και σε ροζοκόκκινα. Πολύ ωραία είναι.
0: Και μπουρδωροκόκκινα που λέει.
1: Μπουρδωροκόκκινο. Εδώ, πάρτε το καλό χαλί, πάρτε σα πάνω.
0: Τι λέγεται με ένα χαλί, μπουρδωροκόκκινο.
1: Μπουρδωροκόκκινο, φορά το κόκκινο χαλί, το μπουρδωροκόκκινο και περπατά στην εκκλησία μαζί με αυτό το ωραίο κόκκινο και τραγούδι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικών Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

0: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
1: Αποκλείεται.
0: Πρέπει να περάσω κταίο.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω είσαι στην κατάλληλη ηλικία.
0: Αυτό το δικό μου το αμάξι δεν παίρναγε κταίο. Γιατί?
1: Εσύ θα. Δεν κατάλαβες. Σου ήρθε όχι για τα αμάξι σου, για εσύ περνά κταίο. Είσαι σε ηλικία για να περάσει κταίο.
0: Αν δεν χάνεσαι.
1: Τώρα το κατάλαβες. Ότι λέω για σένα.
0: Φεύγω.
1: Άντε, γεια σου.

0: μεριούλα, όταν μας ξέρεις ποια μέρα περνάς χταίο εσύ, πες μας να ξέρω γιατί θα είμαι μόνος μας. Γιατί θα πω και στους αγαπημένους ακροατές ότι κάποια μέρα από αυτές δεν θα κάνουμε με τη μερούλα, γιατί περνάει χταίο η μερούλα, την πάνε για ρεκτιφιέ.
1: Να δω άμα δεν ξαναγυρίσω και με κρατήσουν άμα, εκεί τι θα κάνω.
0: Άμα σε κόψουν από το χταίο, έτσι όπως σε βλέπω μερούλα. Σε βλέπω να σε κόβει.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Στα θεωρητικά θα κοπείς, στο ψυχίατρο θα κοπείς, να ξέρεις.
1: Έχω περάσει ψυχίατρο πρόσφατα, να ξέρεις, λόγω επαγγελματικών λόγων.
0: Α.
1: Ναι, έχω και σφραγίδα πια.
0: Και σφραγίδα.
1: Βεβαίως. Όλα καλά.
0: Μήπως ήθελε να βάλει. Μήπως μπέρδεψε τις σφραγίδες και αντί να σου πει απορρίπτεσαι, σούβερ, τέτοιο.
1: Όλα καλά.

0: κλείσουμε. Άντε, σήκω, ετοιμάσου, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε. Αύριο πεπτούλα. Πεπτούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Πεπτούλα 24-25.
1: Τα λέμε αύριο, λοιπόν, μην λείψει κανένας.
0: Άντε, γεια σου.
1: Τα μπέρδεψες όλα.
0: Τε, καλά, εσύ πάντα.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.
9: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε τον καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις. Αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πρώτες μεταδόσεις. Και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικό Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
3: Break FM.

0: είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέ με 100,8.
3: www.break

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

μου, Ιορδάνη, σε αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως μια επέτειο, Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Τώρα, σαν σήμερα το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: People have the power. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Ιορδάνης.
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο ήταν στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα. Για λύση.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικό Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
13: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Pale Blue Eye, το γαλάζιο μάτι, όπου σε αυτήν την αστυνομική περιπέτεια βλέπουμε μια στρατιωτική ακαδημία του West Point και μια σειρά μυστηριωδών φόνων η οποία συγκλονίζει τους πάντες. Ένας βετεράνος δεντέκτιβ αναλαμβάνει την υπόθεση έχοντας ως βοηθό του ένα νεαρό δόκιμο που ονομάζεται Edgar Allan Poe. Σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο είναι μια ταινία που θα λατρέψουν οι φίλοι των κλασικών αστυνομικών ιστοριών.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
9: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
16: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε!
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία.
10: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικό Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγαζί από σε, να σηκώσω στο
0: ναβέλα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με μπυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.
10: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
12: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
7: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11.30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.
1: Πες μου

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια μία επιλογή της Κωνσταντίνας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Νίκο και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου για τον Πάνο.

Αγαπημένη επιτυχία, αγαπημένο ντουέτο Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μια επιλογή της Νικολέτας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έρχεται αμέσως τώρα η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για την Άννα.

Αγαπημένη επιτυχία, αγαπημένο ντουέτο Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μια επιλογή της Νικολέτας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έρχεται αμέσως τώρα η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για την Άννα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Επιπτώσεις για τη Βασιλική», ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Τι να πω για τον Κώστα». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Αμέσως τώρα όμως έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία, «Γλυκό μεθύσι» για τον Στέφανο.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Ήταν η Ανδρομάχη και το Σούσουρο για το Σπύρο στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν ήταν η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε για την Κωνσταντίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη Νεκρή Ζώνη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου πέντε κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

Ανέβηκε βουλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο, υπέροχο και τρελό, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό βράδυ. Δώστε το πιο ζεστό και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, τον ήχο μας, τους λουλούδους μας, το παλέτο μας, το προσωπικό μας, το μαέστρο μου και σε όλους εσάς. Και επιλέξατε εμάς για τη δική σας ψυχοθεραπεία. Να σας το πω κιόλας, σήμερα γράφουμε το δεύτερο κύκλο του live εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Μαμούνια. Οπότε σήμερα σε αυτό το live πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και μετά εμείς. Αβάντι μαέστρο, δώσε, έλα!

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμή, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
3: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
5: Break FM 100,8
6: www.breakfm.gr.

Πάλι με έχει κερδίσει και έχω πια συνηθίσει και δεν βρίσκω άλλη λύση. Στον καημό θα πνιγώ, στην καρδιά μου αγκάθι.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω μόνος λίγο να μην και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως, ίσως που σ' αγάπησα ήτανε λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

0: κι όμως τα πραγματικά αλάνια ποτέ δεν μένουνε χαρμάνια.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

Shake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio.